πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα συνηθούν αφαιρτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, got me stars. Σου είπα φερτώ.